0: αποβίζερας! Τι είσαι, μία είσαι! Είσαι, παπρίνα, σε πάω αποβίζερας!
1: Ο κατησκά!